ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: την εξουσία ήταν καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφείο του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Σιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους αγροατές σας.
0: Κύριε Σιλιγιάννη, υπάρχουν έντονες ανησυχίες. Έχουμε δεχθεί αρκετές καταγγελίες για τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που παρετούνται. Και θέλω να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και παλαιότερα μας είχατε εξηγήσει, θέλω να την ξανανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θέλω να προσθέσω και κάποια νέα ερωτήματα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ παρετήσεων στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία μετά τη μεταπολίτευση και σε καιρό ειρήνη.

0: Και από στελέχη τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα, έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, είναι περιζήτητα στην αγορά και δυστυχώς είναι τεράστια απώλεια από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί έχει ματώσει ο ελληνικός λαός για να σπουδάσουν αυτά τα στελέχη, στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών, και για να τα μορφώσει σε σεμινάρια και σε σχολεία του εξωτερικού σε εξειδικευμένα οπλικά συστήματα. Και είναι, πώς να το πω τώρα, είναι μεγάλη πληγή για τη χώρα να φεύγουν τέτοια στελέχη και να δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε να δουλεύουν για άλλες χώρες, για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει τρομερό δημογραφικό πρόβλημα και γνωρίζουμε ότι γενικά η προσέλκυση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες της Δύσης, αλλά κυρίως στη δικιά μας που αντιμετωπίζει και το πιο εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη στο μέλλον. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να στερούμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει με κάθε τρόπο η πολιτεία αφενός με να δώσει κίνητρα να παραμείνουν όσοι υπηρετούν, και αφετέρου θα πρέπει να κάνει την καριέρα της στις ένοπλες δυνάμεις ελκυστική και να εμφυσίσει και στην κοινωνία και γενικά και στην παιδεία και τα λοιπά ένα αίσθημα φιλοπατρίας, το οποίο έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι και αυτό μία από τις γενεσιουργικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να μην είναι το μόνο κίνητρο το οικονομικό, να υπάρχει και το αίσθημα της φιλοπατρίας, αλλά αυτό καλλιεργείται από την οικογένεια, από τα σχολεία και τα λοιπά. Όμως εδώ η πολιτεία κάνει και τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι πρέπει, για να κρατήσει στις ένοπλες δυνάμεις στελέχη τα οποία αποφάσισαν με πλήρη συνείδηση να σταδιοδρομήσουν παρά τις αντιξιότητες και που τέλος πάντων με ένα αίσθημα αυτοθυσίας μέχρι τώρα υπηρετούσαν, δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τις συνεχείς απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις των ελπίδων των οραμάτων τους και γενικά της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, γιατί μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες. Οπότε είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι και λογικό το φαινόμενο που παρατηρείται, και νομίζω πρέπει να υπάρξει αντιστροφή της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και στο ρόλο τους.
1: Για οικονομικούς λόγους αποχωρούν?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι, γιατί αυτό είναι μια εύκολη αιτία. Είναι ότι οι συνθήκες και γενικά διαβίωσης, οι επαναλαμβανόμενες έτσι αποστολές, υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας, το άγχος και η καταπίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο προσωπικό είναι τεράστια, και όσο φεύγουν στελέχη τόσο φορτώνονται αυτοί που μένουν στην υπηρεσία, φορτώνονται με επιπλέον καθήκοντα, όπως είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα, και επιπλέον και με περισσότερες υπηρεσίες, με περισσότερο φόρτο. Από την άλλη βλέπουμε ότι η χώρα δεν είναι ότι τέλος πάντων εξυγχρονίζεται και παίρνει καινούργια οπλικά συστήματα και ουσιαστικά δεν παίρνει προσωπικό. Το προσωπικό καταραίει. Δηλαδή οι στρατιωτικές σχολές είναι με σύνθεση κάτω από το 50%, ειδικά των υπαξιωματικών τα τελευταία χρόνια. Παράγουν δηλαδή πολύ λιγότερο κόσμο. Οι διαγωνισμοί για επαγγελματίες οπλίτες που έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν προσληφθεί 40.000, δεν έχουν προσληφθεί ούτε 10.000, και οι τελευταίοι διαγωνισμοί συνεχώς αποτυγχάνουν με τη λογική ότι ένα 50% προσέρχεται, που παλιά ήταν περιζήτητες οι θέσεις αυτές. Από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά, μας τα είπε και ο Υπουργός, ότι υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής στο εξωτερικό από στελέχη, από νεαρούς που είναι προστράτευση τέλος πάντων για σπουδές ή για άλλους λόγους, για βιοποριστικούς λόγους. Υπάρχει αποφυγή στράτευσης γενικότερα των νεαρών. Άρα με ποια λογική, πώς θα επανδοθεί το στράτευμα και ποιοι θα εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν, και σε μια χώρα η οποία έχει εκτεταμένα σύνορα και θαλάσσια και χερσαία, και τα οποία ας πούμε απαιτούν να υπάρχουν μονάδες και στο στρατό Ξηράς και στα νησιά, οι οποίες πρέπει να είναι σε πλήρη σύνθεση. Δεν μπορούν να είναι με 20 και με 30% που λέει ο Υπουργός τώρα και να λέμε ότι έχουμε ας πούμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, όταν μάλιστα έχουμε ένα κίνδυνο. Δεν είμαστε Ελβετία, έχουμε μια απειλή δεδομένη, έχουμε μια απειλή διαρκή, που κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει μια ανακοίνωση που δείχνει τις επιθετικές διαθέσεις ας πούμε της Τουρκίας ξεκάθαρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το πρόβλημα ή να το κρύβουμε ας πούμε κάτω από το χαλί. Πρέπει οι αποφάσεις να είναι και άμεσες και πρέπει να είναι και δομημένες σωστά, να έχουν δηλαδή μελετηθεί, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι για μικρό χρονικό διάστημα, για πρόσκαιρα, αλλά να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου. Να υπάρξει μια στρατηγική αλλαγή, στρατηγική και για το δημογραφικό, αλλά και για τη σύνθεση του στρατεύματος, από πού θα πάρουμε στρατιώτες, από πού θα πάρουμε στελέχη, τι είδους στελέχη θέλουμε, πόσες μονάδες θέλουμε. Δηλαδή θέλει γενικά ένα σχεδιασμό από την αρχή για μένα. Και δεν γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και γίνονται και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση, οι οποίες και απογοητεύουν τα στελέχη και τα οδηγούν στην παρέτηση. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικοί οι λόγοι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, χάρη να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Στόλο,
1: ναι,
0: καλούνται τα στελέχη, να, ειδικά στα αυλία που είναι της πρώτης ετοιμότητας, δηλαδή φρεγάτες, τσορπιλάκα, την πυραυλάκα κτλ., να είναι σε εμπλό, ας πούμε, τις 200 μέρες το χρόνο τουλάχιστον. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή ο νέος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Όταν μέχρι τα 30, 40, 50, τώρα απαιτεί το νέο με το νέο νομοσχέδιο να είναι μέσα στο καράβι συνεχώς και φεύγει από τη μια φρεγάτα, πάει στην κανονιοφόρο, ξαναγυρίζει σε φρεγάτα κτλ. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ή δεν θα κάνει οικογένεια, ή και να κάνει οικογένεια θα βλέπει τα παιδιά του, ας πούμε, και τη γυναίκα του 50 μέρες το χρόνο. Γιατί ακόμα και τις μέρες που θα είναι στον ναύσταθμο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει υπηρεσίες, δεν θα έχει καθήκοντα, δεν θα είναι σε συντήρηση το πλοίο, παραδείγματος χάρη στον ναύσταθμο Κρήτης ή κάπου αλλού, ή δεν θα είναι σε αποστολές διεθνείς. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο αυτό το στέλεχος να παραμείνει, γιατί με τα χρήματα που έπαιρνε, που παίρνει στο ναυτικό, τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει πάει στο εμπορικό ναυτικό, να ταξιδεύει σχεδόν το ίδιο και λιγότερο και να παίρνει 5 φορές περισσότερα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει για τα στελέχη που περνούν στα νησιά, στον Εύρο και οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου να πούμε ότι το κόστος ζωής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και για όλους τους πολίτες, αλλά επιπλέον για τους στρατιωτικούς που μετακινούνται κάθε τριετία στο στρατό Ξηράς και λιγότερο από νησί στον Εύρο και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ αυξημένα νίκη, παραδείγματος ακόμα και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα ή και στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη δίνουν το μισό σχεδόν του μισθού τους, έτσι, για ενίκεια. Και από την άλλη δεν λαμβάνουν τίποτα, δεν λαμβάνουν επίδομα ενίκεια, δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση. Και οι μονάδες που πηγαίνουν να υπηρετήσουν δεν έχουν οικείματα να στεγάσουν οικογένειες τις περισσότερες φορές, ή τα οικείματα είναι ελάχιστα και καταλαμβάνονται από τους πιο υψηλόβαθμους. Άρα λοιπόν αυτά τα στελέχη ματώνουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικογένειας όσον αφορά την ενοικίαση, αλλά και τις μετακινήσεις. Γιατί να πω και αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι ο στρατιωτικός, και θυμάμαι και τη δικιά μου την εμπειρία, για να μετακινηθεί από και προς τη μονάδα από το σπίτι που μένει, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδεύει και 50 και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Λοιπόν, με δικό του αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα, και αυτά τα έξοδα δεν τα καλύπτει κανείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύεται το κόστος σχεδόν στα 2/3 του μισθού του για να καλύψει τις ανάγκες της στεγαστικής της οικογένειας και των μετακινήσεων. Τι θα μείνει για την οικογένεια, τι θα μείνει για τα παιδιά, τι θα μείνει για τα φροντιστήρια, τι θα μείνει για τα υπόλοιπα. Είναι τρομερή κατάσταση, και αυτές οι λίγες αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, έχουν τέλος πάντων υπερκαλυφθεί από το κόστος που έχει προκύψει από την ακρίβεια και στα ενίκια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, οπότε τα στελέχη είναι σε απόγνωση. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που φεύγουν, γιατί σου λέει ο άλλος, θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στο χωριό μου, όπου έχει ιδιόκτητη κατοικία, θα κάνω μια άλλη δουλειά, ακόμα και delivery να κάνω, ακόμα και μια δουλειά που τέλος πάντων δεν είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πω, στα προσόντα μου και στις ικανότητές μου, μπορεί να μου δίνει περισσότερα και να είμαι και κοντά στο σπίτι μου χωρίς να δαπανώ το και να βλέπω και την οικογένειά μου.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το σχέδιο που έχει ο Υπουργός, διότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και τα παρατηρώ, κύριε Τσιλιγιάννη, κατανοώ το ότι θέλει να αποδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις, θέλει να περάσει σε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες φράσεις που λένε από πολίτες σε οπλίτες, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για νατοϊκό στρατό και για ιδιώτες. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πού το πάνε. Θέλω τη δική σας άποψη.
0: Ναι, έχει μιλήσει ο κύριος Υπουργός. Ευτυχώς είναι λαρίστατος και μας τα λέει κατά καιρό.

0: που μιλάει ότι αλλάζει η αποστολή του στρατού Ξηράς και από εκεί που ήταν η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση εθνικής ανεξαρτησίας και δραστικής ακεραιότητας, βλέπουμε να περιλαμβάνεται μέσα στο άρθρο ότι από εδώ και πέρα θα καλύπτει στη συμβολή της αποτροπής κάθε μορφής απειλής ή ότι η διεξαγωγή επιχειρήσεων που απαιτούνται για τη συμβολή στη διαφύλαξη παραγωγής σταθερότητας, λέει, στον ευρύτερο χώρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κτλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι γενικά υπάρχει μια κουλτούρα πλέον του να φύγουμε από το στρατό στο στράτευμα το οποίο είναι προσανατολισμένο καθαρά στην άμυνα και την υπεράσπιση της χώρας και της εθνικής ανεξαρτησίας και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ένα στρατός επαγγελματικός, μισθοφορικός, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο, πώς να το πω, μορφωμένος και να έχει ειδικά προσόντα, γιατί τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων και την εξασφάλιση των υπηρεσιών των όπλων δυνάμεων θα τη δώσουμε σε ιδιώτες. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή όπου έγινε με τις ΔΕΚΟ στο δημόσιο τομέα, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου. Προσπαθούμε να την κάνουμε και στο στρατό, δηλαδή ό,τι αφορά υπηρεσίες, ό,τι αφορά συντήρηση οπλικών συστημάτων κτλ. Θα τα δίνουμε σε εταιρείες. Το είπε και στη Βουλή ο κ. Υπουργός, ότι η Ντασόλ συντηρεί τα Ραφάλ στη Γαλλία. Οπότε γιατί να μην τα συντηρεί και στην Ελλάδα. Εξάλλου δώσαμε τη συντήρηση των Ραφάλ για 10 χρόνια με 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι κόστησαν 1 δισεκατομμύριο, άρα που σημαίνει ότι στα 30 χρόνια, αν τα κρατήσουμε 30 χρόνια, θα έχουμε αγοράσει 2 φορές τα Ραφάλ. Κάπως έτσι δηλαδή σχεδιάζεται η συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Αυτή είναι η λογική που σκοπεύουν να επικρατήσει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του στρατεύματος, όποιες είναι αυτές, αποφύλαξη, τροφοδοσία, άλλες υπηρεσίες. Και θα έχουμε ένα στρατό ο οποίος θα είναι ευέλικτος, εύκαμπτος, πολύ μικρότερο σε αριθμό, κυρίως για να εξασφαλίζει τις ανάγκες της συμμαχίας, της όποιας συμμαχίας, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ, και δευτερευόντως η άμυνα της χώρας και η ανεξαρτησία, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά τα έχουμε αφήσει να τα διαχειρίζονται άλλοι. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον έχουμε αποφασίσει σαν χώρα, η πολιτική μας τουλάχιστον, οι ηγεσίες μας, έχουν αποφασίσει ότι δεν μας πέφτει και πολύ λόγος αυτό, άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες μας. Άρα δεν έχει και νόημα να σπαταλάμε τόσα δισεκατομμύρια για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις ετοιμοπόλεμες και ικανές να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε έτσι απειλή. Ίσως οι εγγυήσεις που λαμβάνουν, αν τις πιστεύουν, γιατί εγώ δεν θα τις πίστευα, είναι τέτοιες που τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση για μένα ότι είναι εξασφαλισμένοι και ότι δεν απαιτείται να υπάρχει τόσο, πώς να το πω, ικανό στράτευμα σε αριθμό και σε προσόντα των στελεχών, αλλά αυτό που απαιτείται είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των συμμαχιών που έχουμε και οι συμμαχίες σε περίπτωση κινδύνου θα μας υπερασπίσουν. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ είναι το αφήγημα που υποκρύπτεται κατά καιρούς από τα μισόλογα που ακούγονται, γίνεται αντιληπτό. Και ενώ στην αρχή δυσκολευόμουν, όπως είπα και εγώ, να το πιστέψω, βλέπω με τα 2 τελευταία χρόνια και με τους νόμους που έρχονται, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις κυρίως του Υπουργού, αλλά και την πολιτική που ασκείται, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε.
1: Προς νατοϊκό στρατό δηλαδή, κύριε Σιλιγιάννη.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε σε νατοϊκό στρατό. Και
1: ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω, τι εστί νατοϊκό στρατός, να εξηγήσουμε λίγο στο ακροατήριο.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πόλεμο του με το Ιράν, έχει μείνει απ' έξω το μεγαλύτερο μέρος του. Και αυτή τη στιγμή τον πόλεμο το διεξάγει η Αμερική, το Ισραήλ και κάποιοι πρόθυμοι σύμμαχοι, οι οποίοι είναι οι χώρες του κόλπου που έτσι κι αλλιώς είναι εμπλεκόμενες γιατί πλήττονται, και εμείς με το πρόσχημα και της Κύπρου, είμαστε από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες, με την λογική ότι παρέχουμε πρώτα απ' όλα τις βάσεις των Αμερικανών στη χώρα μας, τις νατοϊκές, να τις πω έτσι, όλες τις ευκολίες και τις βάσεις που έχουμε, ενώ πάνω χάρη Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και τα λοιπά έχουν απαγορέψει ακόμα και τον εναέριο χώρο τους να χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Και επίσης βλέπουμε ότι συμμετέχουμε και με τα Patriot, ας πούμε, τα οποία τα στείλαμε στη Σαουδική Αραβία και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίρνουν μέρος.

0: επιχειρήσεις, έστω και αμυντικές, όπως λέει η κυβέρνηση. Βέβαια για το Ιράν οι αμυντικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς τις λαμβάνει το Ιράν αυτές τις επιχειρήσεις. Και επίσης και πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, πιθανότητα και για τη βάση της Σούδας, αλλά και στη Βουλγαρία. Όλα αυτά δείχνουν μια, τέλος πάντων, όχι άμεσα ενεργό συμμετοχή, μια έμεσα συμμετοχή σε αυτό το πόλεμο. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ του σήμερα, είναι ό,τι θέλει ο Αμερικάνικος παράγοντας, ακόμα και αν είναι παράλογο, πρέπει να το στηρίξεις, γιατί αλλιώς μπαίνει σε δυσμένεια. Εδώ η Σαουδική Αραβία και πλήττεται και ουσιαστικά είναι και από τους καλύτερους πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αγοράζοντας 900 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, οπλικά συστήματα, και παρόλα αυτά προχθές τους προσέβαλε ο Τραμπ, ας πούμε, με χιδαίο τρόπο τον πρίγκιπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν ενδιασμούς να εκβιάσουν την υποστήριξή σου και να την απαιτήσουν κιόλας. Το θέμα είναι ότι εμείς με ποια ανταλλάγματα τη δίνουμε και αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός, έτσι, να υποστεί θυσίες για αυτό το σκοπό και με τι ανταλλάγματα θα τις υποστεί. Γιατί είναι άλλο να συμμετέχει σε μια συμμαχία η οποία, ας πούμε, με κοινή απόφαση και η οποία είναι λογική, και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου και διαπραγματεύσεων κτλ., θα συμμετάσχει σε μια επιχείρηση και μάλιστα όπως έχει γίνει στο παρελθόν και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ κτλ. Και άλλο να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά διαλυμένη, δεν έχει προσανατολισμό, ουσιαστικά λειτουργεί με εκβιασμούς και με, πώς να το πω τώρα, και την πίεση του ισχυρού παράγοντα και την απειλή εκμεταλλευόμενη και την απειλή της Τουρκίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο να πει κανείς ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και αν η Ελλάδα κρατάει αυτή τη στιγμή τις σωστές ισορροπίες ή τέλος πάντων έχει τη σωστή στάση και δεν θα βγει μπούμεραν όλο αυτό το πράγμα σε βάρος μας στο μέλλον. Από την άλλη, για μένα το κρίσιμο είναι αυτό που είπα πριν. Με τι ανταλλάγματα και τι εγγυήσεις και πόσο θα τηρηθούν αυτές εάν ποτέ εμείς υποστούμε πραγματικά, ας πούμε, η απειλή, ας πούμε, γίνει πραγματικότητα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή και γνωρίζουμε και πόσο σοβαρή είναι. Το θέμα είναι ότι η προϊστορία δεν έχει δείξει ότι οι συμμαχίες όταν χρειάστηκε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο στο παρελθόν με το Κυπριακό, αλλά να θυμίσω και με τα Ίμια, να θυμίσω και πρόσφατα με το καλώδιο στην Κάσο. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν βλέπω να είμαστε, ούτε να ζητάμε και να απαιτούμε ανταλλάγματα όταν πρέπει.
1: Η χώρα δεν θα είναι εκτεθειμένη με αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό του Δένδιας.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφέστατα εκτεθειμένη. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων η ηγεσία, τουλάχιστον η στρατιωτική, που τον συμβουλεύει, αν τον συμβουλεύει, γιατί υπάρχει και περίπτωση να δουλεύει ανάποδα, να συμβουλεύει ο κύριος Δένδιας στη στρατιωτική ηγεσία, μάλλον να τη λέει τι να κάνει. Ελπίζω ότι ισχύει ότι η στρατιωτική ηγεσία συμβουλεύει τον κύριο Δένδια. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σενάρια και να έχει υπόψη όλες τις παραμέτρους και να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα που αναλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση από κάθε ενέργεια στρατιωτική, γιατί οι στρατιωτικές ενέργειες δημιουργούν και έχουν πολιτικές προεκτάσεις και διπλωματικές. Οπότε εάν λοιπόν η στρατιωτική ηγεσία έχει λάβει όλα αυτά υπόψη της και έχει εκτιμήσει ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και της εθνικής άμυνας κτλ., εμείς σαν πολίτες οφείλουμε να το χειροκροτήσουμε. Αλλά πολύ αφιβάλλω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπω από τη συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αγνοεί παντελώς μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις πρώην αρχηγών και πρώην ΑΓΕΘΑ και πρώην γενικά στρατηγών και ναυάρχων κτλ., οι οποίοι βγαίνουν και καταγγέλουν αυτή την πολιτική, καταγγέλουν αυτές τις συμπεριφορές, και που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά και τη συμπεριφορά του Υπουργείου προς τα στελέχη, τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως τους υπαξιωματικούς που είναι η ιεραρχοκοκαλιά τους, αλλά και γενικότερα γενικά στα θέματα και στις κατευθύνσεις της πολιτικής στην εθνική άμυνα και στην εξωτερική πολιτική που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί η εμπειρία έχει δείξει και η γνώση τους ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, άλλοι παράγοντες είναι που αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει. Εμείς μάλλον ακολουθούμε το...
1: Όταν λέτε στρατιωτική ηγεσία, ποιοι είναι αυτοί που, ας πούμε, δίνουν κάποιες συμβουλές? Είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
0: Θα έπρεπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ και γενικά οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, αλλά και οι κλάδοι, ας πούμε, επιχειρήσεων, των κλάδων, των ενόπλων δυνάμεων.
1: Κύριε Τσιλιγιάννη, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο τρόπος σκέψης που εμένα παράλληλα με όσα ακούει λειτουργεί. Η σκέψη μου γενικά, όχι ο τρόπος σκέψης μου, η σκέψη μου παράλληλα λειτουργεί. Βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Είχαμε πρόσφατα ένα σκάνδαλο υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσανε και στρατιωτικούς. Μήπως παίζει ρόλο, εγώ ρωτάω τους ακροατές, όχι εσάς κύριε Τσιλιγιάννη, δεν θέλω να σας φέρω σε αυτή τη θέση. Μήπως παίζει ρόλο αυτό το σκάνδαλο, μήπως κάποιοι στρατιωτικοί είναι όμοιροι μιας κατάστασης, ρωτάω, ή δεσμευμένοι, ή τους κρατάνε από κάπου και δεν μπορούν να αντιδράσουν με τον ανάλογο τρόπο? Αυτό, κύριε Τσιλιγιάννη, ήθελα να το θέσω στο ακροατήριο και θα συνεχίσω τη συζήτηση μαζί σας, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε το ότι, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι αντιδράνε μέσα στο στρατό και άλλοι δεν αντιδράνε. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
0: Ναι, πιστεύω ότι και ο παράγοντας, εντάξει, δεν ήθελα να αναφερθώ, αλλά και ο παράγοντας που βάζεται έχει τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα και της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή είναι σε υπηρεσία στη χώρα, αλλά γενικότερα και των ενόπλων δυνάμεων, στελέχη, υψηλόβαθμια αξιωματική, αστυνομική, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και πάρα πολλοί άλλοι, παρακολουθούν το μετοπρέτατο, και ποιος ξέρει και όσοι άλλοι που δεν μάθαμε, που δεν είναι στις λίστες που υποτιεύτηκαν, έτσι, γιατί αυτά που μάθαμε ίσως είναι ένα μέρος μόνο από αυτούς που παρακολουθούνταν μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο. Άρα λοιπόν θέλουμε να μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν αρχεία και υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκβιασμού, και με αυτό το υλικό να εκβιάζουν και την κυβέρνηση, να εκβιάζουν από τον πρωθυπουργό, από τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο, άρα και μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ότι απλώς εκβιάζονται. Όταν ο κύριος υπουργός, να θυμίσω, στο νομοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία, είπε στις επιτροπές ότι απέλυσε ουσιαστικά τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, ουσιαστικά είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί διαφωνούσε με το σχεδιασμό της δομής των ενόπλων δυνάμεων για την πρώτη στρατιά, ήταν τότε, αν θυμάστε καλά, το η συζήτηση για τις στρατιάς, και ουσιαστικά είπε ο υπουργός ότι διαφωνούσε ο ΓΕΘΑ με το σχέδιο, και αναρωτηθήκαμε εμείς οι πολίτες, είναι δυνατόν ο υπουργός να έχει σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και να το υποβάλει να το επιβάλλει μάλλον στον ΑΓΕΘΑ, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο? Ο ΑΓΕΘΑ θα έπρεπε να έχει σχέδιο επιχειρησιακό για το ποιες μονάδες πρέπει να κλείσουν και ποιες πρέπει να μείνουν ανοιχτές, και ο υπουργός να το εγκρίνει, όχι το ανάποδο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κάποιος, από πού το έφερε το σχέδιο αυτό ο κύριος υπουργός? Δηλαδή υπάρχει κάποιο παράκεντρο που αποφασίζει ποιο θα είναι το σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και το οποίο επιβάλλεται στο στράτευμα και οι αρχηγοί απλώς κουνάνε το κεφάλι και το αποδέχονται? Επίσης ο σχεδιασμός για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων...
1: Συγγνώμη κύριε Τσιλιγιάννη, μια παρένθεση εδώ πέρα, συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό δεν είναι παράνομο? Να επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη στρατιωτική ηγεσία με αυτόν τον τρόπο?
0: Δεν είμαι νομικός, πάντως είμαι...
1: Δηλαδή, συγγνώμη που το ρωτάω έτσι ευθέως. Έτσι ευθέως το ρωτάω. Είναι νόμιμο ο υπουργός να δίνει εντολές στον αρχηγό του στρατού?
0: Δεν είναι στα καθήκοντά του και σίγουρα δεν είναι με την έννοια ότι δεν προβλέπεται ο υπουργός, έτσι, να παίρνει αποφάσεις, μπορεί να εκρίνει ή να απορρίψει κάποιο σχέδιο που θα του φέρει η ηγεσία, αλλά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θέματα τακτικής και τα λοιπά, αυτά τα κρίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και δεν έχει καμία δουλειά ο Υπουργός να έχει άποψη σε αυτά, ή τέλος πάντων ακόμα και αν έχει άποψη δεν μπορεί να την επιβάλλει, και ακόμα χειρότερο δεν μπορεί να τα διαφημίζει και να τα λέει αυτά τα πράγματα και δημόσια. Δηλαδή για μένα, είναι, μάλιστα θυμάμαι ο κύριος Κατρίνης τότε ως τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, του ζήτησε να ανακαλέσει. Δηλαδή φανταστείτε πόσο προκλητικό ήταν αυτό το σχόλιο που του ζήτησε ο τομεάρχης άμυνας της αντιπολίτευσης να ανακαλέσει το σχόλιο του, γιατί ήταν πραγματικά ακραίο να λες τέτοιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση του πώς διαχειριζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις και τι προσανατολισμό τους δίνουμε, πώς φτιάχνουμε τη δομή, με ποια κριτήρια την εξετάζουμε. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν έχουμε καθίσει σαν χώρα με τη συγκεκριμένη απειλή που αντιμετωπίζουμε, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που αφορούν το δημογραφικό, τη βαθιά γύρανση του πληθυσμού, το ότι έχουμε μια τεράστια...
1: Συγγνώμη κύριε Τσιλιγιάννη που σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, αλλά ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει αν ο Υπουργός αυτή τη στιγμή των ένοπλων δυνάμεων δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις, διότι έχω δει εγώ προσωπικά τον κύριο Δένδια να κάθεται μπροστά από ένα μπάνερ που έγραφε Rotary Club και να λέει ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Και ποιος μου λέει εμένα, εγώ σαν Γρηγόρης μιλάω, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συμφωνήσει με κάποιους να κλείσει ή να τα στρατόπεδα και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα για να είμαστε εκτεθειμένοι. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγξει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιον άλλο στόχο?
0: Ναι, έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τον ελέγχει η κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕΑ, θα έπρεπε να ελέγχουν τον Υπουργό, να του βάζουν φρένο. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να τον ελέγχει, να λέει όχι κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα δεν το αποδεχόμαστε. Θα έπρεπε να παραιτείται εάν δεν συμφωνεί και να βγαίνει να καταγγέλει. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άμυρος ευθυνών. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις, για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Απευθυνθήκαμε, τον βάλαμε και αυτόν προς τις ευθύνες τους, στις ευθύνες του, και όμως αδιαφόρησε. Δηλαδή το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, παρότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη είναι στα κάγκελα, είναι στα καρφιά, παρετούνται, είναι σε απογοήτευση, είναι σε κατάθλιψη, δεν ξέρουν τι ακριβώς τους ξημερώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Πρωθυπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στον κύριο Δένδια, παρότι ο κύριος Δένδιας είναι ο πρωταγωνιστής. Και να πω και κάτι άλλο, θα δούμε και χειρότερα. Προχτές, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, προχτές, πριν 15-20 μέρες, στις 15 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν συνεδριάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κάλλας, εκεί η υπουργός άμυνας μας, ας πούμε, μας είπε ότι δεν θα πάρουμε μέρος, δεν θέλανε να στείλουν τις ασπίδες, ας πούμε, στα στενά του Ορμούζ. Και είπαν ότι δεν συμφωνούν, οι χώρες είναι ανένδοτες. Προχτές επανήλθε πάλι με Twitter και είπε ότι οι ασπίδες, έτσι, θα πρέπει, δεν μπορούμε να κοστούμε κρίσιμο και δεύτερης διαδρομής, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο, και πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τις ασπίδες και στα στενά του Ορμούς. Το λέω αυτό για να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες τις ασπίδες, η οποία είναι μια επιχείρηση στην οποία, να θυμίσω, συμμετέχει Φρεγάτα από την αρχή ελληνική, να τις δείτε να λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, εκτρέπονται από αυτό που είχαμε αποφασίσει αρχικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτά που είπαμε και πριν, οι σχεδιασμοί, οι οποίοι έρχονται από αλλού, έρχονται απ' έξω, και παρότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκεπτική και κρατάει επισημείο όσον αφορά τις μεγάλες χώρες, και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία αλλά και η Αγγλία, δεν βλέπουμε να έχουν ένθερμη συμμετοχή σε όλο αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα από την άλλη έχει άλλη αντιμετώπιση και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, επικίνδυνη η κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή μας. Είναι όπως το είπαμε και πριν, δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν ασκούμε εμείς εξωτερική πολιτική στη χώρα, ότι ακολουθούμε εντολές, οδηγίες. Τώρα, αν αυτό θα αποβεί σε όφελος της χώρας ή σε ζημία, μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είμαστε και ουδέτεροι. Βλέπουμε ότι όλοι οι άλλοι κρατάνε μια στάση ουδετερότητας. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Κυρίως οι Τούρκοι, αλλά και αρκετοί Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε αποφασίσει να συστρατευτούμε πλήρως. Το κακό είναι ότι δεν κρατάμε, πώς να το πω, και μια στάση έτσι ήπια ή καταλλαγής και βγαίνουμε και περηφανευόμαστε. Πάνω σχάρι, για μένα ήταν και είναι ατόπιμα να βγαίνει να διαφημίζει το ότι η Πάτριο στη Σαουδική Αραβία αποκρούν, ας πούμε, πάνω σχάρι, βαλιστικούς πυράβλους ή ντρόν των Ιρανών. Ουσιαστικά, όχι μόνο στοχοποιεί την πυροβολαρχία, βάζεις και την Ελλάδα συνεχώς στο κάδρο ως εχθρικά διακείμενη σε ένα πόλεμο που δεν μας αφορά άμεσα. Τι να πω, είναι για μένα πολλά τα θέματα στα οποία μπορεί να ελεγχθεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση για τη στάση τους τα τελευταία δύο χρόνια και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετριοπάθεια, δεν υπάρχει έτσι μια σύνεση, μια σοφροσύνη.
1: Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα μας κοστίσει αυτή η κίνηση.
0: Ναι, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μας κοστίσει. Σίγουρα μας κοστίζει με την έννοια ότι εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται εξοδεύουμε πυρομαχικά τα οποία δεν μας περισσεύουν και μάλιστα πανάκριβα πυρομαχικά που διαβάζω. Έχουμε στείλει και πυράβλους Patriot μεγάλο αριθμό με μυστικές αποστολές. Έχουμε στείλει και άλλα οπλικά συστήματα και διαρκώς ανοίγεται αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται μας περισσεύανε τα οπλικά συστήματα, στείλαμε ένα σωρό στην Ουκρανία, στείλαμε ένα σωρό πυρομαχικά, ίσως έχουμε μισοαδειάσει τις αποθήκες. Τώρα στέλνουμε τα Patriot, τα οποία κοστίζουν, να θυμίσω, 3 εκατομμύρια ο κάθε πύραυλος, PAC-3. Και στέλνουμε και άλλα οπλικά συστήματα και εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και με χώρες οι οποίες στο παρελθόν, Κατάρ και τα λοιπά, Σαουδική Αραβία, δεν ήταν και απόλυτα φιλικές με τη χώρα μας. Ειδικά το Κατάρ, να θυμίσουμε ότι χρηματοδοτούσε και την Τουρκία και στον πόλεμο και στο εμφύλιο της Λιβύης με αμοιβές στους ISIS στελέχη που πηγαίναν εκεί και πολεμούσαν στον εμφύλιο. Δηλαδή μέσω της Τουρκίας υπήρχε γενικότερα μια χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που έκανε ως πρόξη η Τουρκία και στη Λιβύη και στη Σομαλία και αλλού. Θέλω να πω δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Θα πρέπει ο χρόνος θα δείξει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Και αν αυτοί οι άνθρωποι και οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο μέλλον θα ανταποδώσουν αυτές τις υπηρεσίες που τέλος πάντων σε εισαγωγικά παρέχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την υποστήριξη, είτε επιστρέφοντας τα οπλικά συστήματα με νέα πιο καινούργια, τέλος πάντων πιο εξελιγμένα, είτε αν ποτέ χρειαστεί που το απεύχομαι να έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή με τους Τούρκους, αν θα μας στηρίξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι το έχουν κάνει στο παρελθόν παρασκηνιακά. Εγώ πάντως δεν το είδα στην υπόθεση της Κάσου με το καλώδιο. Είδα ότι επί ένα χρόνο η Ελλάδα προσπαθούσε με την Κύπρο να ρίξει αυτό το καλώδιο τέλος πάντων και ότι δεν υπήρξε ενεργός υποστήριξη ούτε από την Ευρώπη, ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από τους Αμερικάνους σαν παράγοντα, αλλά ούτε και από τα αραβικά κράτη. Άρα κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά το ποια θα είναι τα ανταλλάγματα και ποια θα είναι τα κέρδη από τη στάση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πλέον είμαστε αυτόνομοι και αν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μόνοι μας. Και αναγνωρίζω το ότι σαν ένα προτεκτοράτο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα έχετε διαφορετική άποψη θέλω να μου την πείτε. Απλά, εφόσον με τη δική μου οπτική γωνία δεν είμαστε αυτόνομοι, πρέπει να διαλέξουμε μία πλευρά. Διαλέξαμε να πάμε με την Αμερική και το Ισραήλ. Είχαμε άλλη επιλογή.
0: Κοιτάξτε, είναι σοφό αυτό που είπατε. Είμαι της ίδιας άποψης και εγώ. Έχουμε φροντίσει μόνοι μας το κάναμε αυτό, είναι κατόρθωμά μας. να γίνουμε προτεκτοράτο. Πάντα σε κάποιο βαθμό είχαμε εξάρτηση, αλλά τα τελευταία χρόνια γίναμε απόλυτα και με τη χρεοκοπία μας και με τη συμπεριφορά μας, τα σκάνδαλά μας, την απόλυτη, έτσι, πώς να το πω, διάλυση της χώρας όσον αφορά την παιδεία, το δημογραφικό και τα υπόλοιπα, τα οποία τα αφήσαμε να γιγαντωθούν. Το αίσθημα φιλοπατρίας και γενικά το αίσθημα της αγάπης που έχει ο Έλληνας προς την πατρίδα του, προς τις υποχρεώσεις του και τις νομικές, τις φορολογικές, σε όλα, τη συνέπειά του κτλ. Φροντίσαμε όλο αυτό το πράγμα να ξεχαρβαλωθεί, που λέγεται ελληνική πολιτεία, να φτάσει σε αυτά τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με τα σκάνδαλα, με την απόγνωση, με την κατάθλιψη, με την ακρίβεια. Και οπότε είναι λογικό όταν φτάνει σε αυτή την εξαθλίωση να είσαι, ας πούμε, απελπισμένος, να προσπαθείς να πιαστείς από πουδήποτε μπορείς. Τώρα μας έχουν τίνει χείρα συμμαχίας, υποτίθεται, αλλά αυτές είναι λυκοφιλίες στις διεθνείς σχέσεις. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι και νομίζω περισσότεροι πολίτες που έχουν διαβάσει λίγο ιστορία και έχουν και λίγο έτσι γνώση της πραγματικότητας και ασχολούνται είναι της ίδιας άποψης. Είναι λυκοφιλίες. Το Ισραήλ, που να θυμίσω, πριν 15 χρόνια ουσιαστικά ήταν αυτό που φρόντισε να φτιάξει τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να γίνει αυτή που είναι σήμερα. Έτσι. Δηλαδή ήταν εχθρός μας, συντηρούσε την τουρκική βιομηχανία, την ανέδειξε. Να θυμίσω ότι και πρόσφατα βοήθησε το Αζερβαϊτζάν μαζί με την Τουρκία στον πόλεμο κατά της Αρμενίας. Είναι ένας σύμμαχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει λόγους να είναι κατά της Τουρκίας, γιατί είναι το καθεστώς Ερντογάν θεωρητικά εχθρικό μαζί του κτλ. Παρότι που έχουν ένα τεράστιο, έτσι, έχουν τεράστιες συναλλαγές.
1: Μήπως είναι έτσι ένα εργάκι στημένο όλο αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει και υποκρισία, μπορεί να συμφέρει αυτή η στάση.
0: Σαφέστατα στις διεθνείς σχέσεις όλα, αλλά λέω ότι ακόμα και αύριο το πρωί δεν είναι ότι ο Ερντογάν είναι αθάνατος, αύριο το πρωί αλλάζουν τα πράγματα και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν αλλάζουν οι συνθήκες και ξαναγίνονται πάλι σύμμαχοι και φίλοι όπως ήταν και στο παρελθόν. Το να στηρίζεσαι λοιπόν σε παροδικές συμμαχίες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει στο παρελθόν ότι δεν μας έχουν υποστηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αθυμηθώ τα ίμια που ζήσαμε, ότι περισσότεροι από εμάς, ας πούμε, και την ενεργεία τότε και τα ζήσαμε σε πρώτο, έτσι, σε πρώτο ρόλο, αλλά και πρόσφατα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μας και τα λοιπά. Υπήρξε η κόντρα με τους S-400, με την Τουρκία και τα λοιπά, υπήρξε μια απόσταση την οποία ο Τραμπ με το που ήρθε προσπαθούσε να τη γεφυρώσει. Και σταδιακά πιστεύω, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπορεί να τους δώσει και τα F-35 και ό,τι άλλο τους δώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σχέσεις παροδικές, συμμαχίες δεν είναι μόνιμες. Οι διεθνείς, πρέπει η χώρα να επανακάμψει, πρέπει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, πρέπει η χώρα να ξαναβρει αποστολή και στόχο, να θυμηθεί την ιστορία της, να θυμηθεί την κληρονομιά της, την πολιτιστική, και να ξαναγίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένας φάρος για όλη την ανθρωπότητα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, τα υπόλοιπα θα λυθούν. Γιατί εμείς έχουμε φροντίσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να απογοητεύουμε τους πολίτες, να απογοητεύουμε τον κόσμο με κάθε ευκαιρία. Και αν δεν βρούμε πάλι, δεν κάνουμε ένα reset και να έρθουμε πράγματι στις ρίζες μας, την ιστορία μας, τον ρόλο μας, τον ιστορικό, τον πολιτισμό μας κτλ., δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να επιβιώσουμε, όπου και να στηριχτούμε. Τα στηρίγματα αυτά είναι προσωρινές πατερίτσες, προσωρινά έτσι μπαστούνια, δεν πρόκειται να αντέξουν για πολύ και αύριο το πρωί μπορεί και να αλλάξουν, να στραφούν και να εναντίον μας. Γι' αυτό πρέπει μόνοι μας να χαράξουμε πολιτική και πρέπει να βρούμε το δρόμο και τις αντιστάσεις που πρέπει να έχουμε για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που έπρεπε να ήμασταν. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση τέτοια από την πολιτική, έτσι, ηγεσία, και βλέπω ότι ουσιαστικά έχουν απολέσει κάθε αίσθημα και κάθε διάθεση να πολεμήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και στηρίζονται στα στηρίγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι, για μένα είναι πολύ έτσι
1: ανησυχητικά. Παροδικά. Ανησυχητικά θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας.
0: Ανησυχητικά, ναι.
1: Ανησυχητικά. Και πραγματικά πρέπει να σκεφτεί όλος ο ελληνικός λαός το τι έρχεται και το τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι πρέπει να είμαστε προληπτικοί και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα αποτρέψει τα χειρότερα. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Τσιλιγιάννη, σε όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε, που αύριο μεθαύριο θα τους έρθει το χαρτί να πάνε στο στρατό, για όσους έχουν πάρει αναβολή. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια πάνε και δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα είτε ψυχολογικά είτε παθολογικά για να πάρουν Ι5. Δεν θέλουν να πάνε στο στρατό και τους δίνεται αυτό το χαρτί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κύριε Τσιλιγιάννη, και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω να μου πείτε γιατί λειτουργεί έτσι η στρατονομία και πώς γίνεται οι περισσότεροι να παίρνουν Ι5 χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Ισραήλ, τέλος πάντων να το μιμηθούμε. Δυστυχώς τίποτα από αυτά που σχεδιάζουμε και που κάνουμε δεν έχει ούτε καν σαν αντιγραφή αυτά που κάνει το Ισραήλ. Για μένα η θητεία πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο δημογραφικό στη χώρα, θα έπρεπε να είναι στράτευση στα 18 με το που τελειώνουν το δίκαιο τα παιδιά και να αφορά και τις γυναίκες σε κάποιο βαθμό, έτσι, και σε καθήκοντα στα οποία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και τα οποία δεν χρειάζεται, ας πούμε, τροφόδο, δηλαδή δεν είναι ανάγκη στην υποστήριξη, στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία κτλ. Να απασχολούνται άρενες στρατιώτες, θα μπορούσαν να ασχολούνται οι γυναίκες κτλ. Και να δίνεται και κίνητρο, καταρχήν η θητεία να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος, ένα κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο που δεν γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο τα παιδιά αυτά, αυτός ο χρόνος που θα υπηρετήσουν, 9, 10, 12 μήνες, 15, δεν ξέρω πώς ήταν, να είναι συντάξιμος και να προσμετρηθεί στη σύνταξή τους. Το δεύτερο θα είναι να τους δίνεται ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ασχολίες που θα έχουν στο στρατό με την εξειδίκευση που θα λάβουν και την εκπαίδευση που θα πάρουν, να τους δίνεται ευκαιρία να μπορούν, ας πούμε, και στο δημόσιο, στην αστυνομία, στα άλλα σώματα κτλ. Να μπορούν, στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, να μπορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δήμους, να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο, να έχουν μια πρημοδότηση για να βρίσκουν δουλειές μετά, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα κίνητρο είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Το άλλο που πρέπει να γίνει αφορά όχι την πολιτεία μόνο, αφορά και, και τους πολίτες, αφορά τις οικογένειες. Δεν είναι δυνατό να πανηγυρίζουν να λέμε 200 χρόνια από το Μεσολόγγι και η εναρτοθυσία των μεσολογγητών και να γίνονται, να γράφονται διθύραμοι, να βγαίνουν βιβλία, έκτακτες εκδόσεις, εφημερίδες, πανηγύρια, ο Πρωθυπουργός, επισκέψεις, παρελάσεις, δινόμαστε τσολιάδες και πάει λέγοντας, και από την άλλη να συκοφαντούμε την πατρίδα, τη φιλοπατρία, το αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα στα σχολεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς, και να κοιτάμε πώς θα βρούμε ροσφέτη, το παιδί μας να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι μας, να υπηρετήσει αν είναι, να μην υπηρετήσει καθόλου, να πάρει απαλλαγή κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δείχνουν ότι δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Αν δεν υπερασπιστείς τον τόπο σου εσύ, δεν υπερασπιστείς τα κόκαλα των προγόνων σου, δεν υπερασπιστείς τους γονείς σου, τους παππούδες σου, τις γιαγιάδες σου που δεν μπορούν, ποιος θα τους υπερασπιστεί? Θα έρθει ο μετανάστης δηλαδή να αναλάβει την άμυνα της χώρας? Ποιος θα έρθει εδώ να πολεμήσει για σένα, ας πούμε? Γενικά ο Έλληνας έχει μια αντιμετώπιση ότι εγώ να κοιτάξω το σπίτι μου και απ' έξω ας καίγεται όλος ο κόσμος. Μα θα καεί και το σπίτι σου αν καίγεται όλος ο κόσμος.
1: Αν δεν είμαστε ενωμένοι και αν δεν λειτουργούμε μαζικά και αν δεν υπερασπιζόμαστε όλα αυτά που είπατε, βέβαια και εννοείται ότι θα τελειώσουμε, θα μας αφανίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι λογικό, είναι πραγματικότητα.
1: Κύριε Τσιλιγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: απόγευμα. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
0: Εσείς, καλή Ανάσταση.
1: Γεια σας, καλή Ανάσταση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για την χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ειδικές ζώνες προστασίας του δικτύου Natura, ενώ θεσπίζονται και ειδικοί κανόνες για τον νησιωτικό χώρο. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σύφυρη, θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω ΦΠΑ και πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε στις φυλακές Διαβατών 3 κρατούμενοι. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μία γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από ένα σχεδόν χρόνο. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη, εάν ο Τραμπ κλιμακώσει το πόλεμο. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Ιρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία. Μία από τις πηγές προσθέτει ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόν που έπληξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Παράλληλα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
9: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
8: Φοβερό, ναι.
9: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
10: Ερμηνείες Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
11: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
12: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
13: Συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
14: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πέτρο του.

0: Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Βουφόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στον αγώνα. Κύριε Βουφόπουλε, από όσο γνωρίζω, έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του.
1: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος του Ειρηνοδικείου, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει με ένα όπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί, έχοντας διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω, και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του, έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάραιος. Είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να πυροβολάει. Ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει?
1: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο. Το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν επιπροσωπικού, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη το 1% της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
0: Ναι, λογικό αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή, μην έχουμε από το α στο ω μετάπτωση ραγδαία και απότομη.
0: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, οι γραμματείς του πρωτοδικείου, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ό,τι διαβάζω. Ο άνθρωπος λέει άφησε και κάποιες επιστολές για τις εφημερίδες. Αυτές τις επιστολές θα πρέπει να τις δούμε τι γράφουνε.
1: Θα τις δούμε τις επιστολές. Αυτό που ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφόρου σου, Γρηγόρη μου, είναι το εξής. Μέσα στο χώρο εκεί που έγινε όλο αυτό το περιστατικό, λειτουργούν και κάποια φωτοτυπικά, κάποιες επιχειρήσεις φωτοτυπιών, ο ένας εκ των οποίων τη χάνει και προσωπικός μου φίλος. Θέλω να σου πω ότι η καραμπίνα φέθηκε στο σημείο εκείνο που εργάζεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αναφέρει κανείς τίποτα για το εξής. Δεν υπάρχει κατάλληλη έξοδος διαφυγής. Δηλαδή, αν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα. Εκεί λειτουργεί αυτό το φωτοτυπικό, για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μέχρι να φτάσουμε σημαίνει στην πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
0: Σωστό.
1: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που είχε συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηροι καθυλωμένοι σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένοι σε τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς, δεν γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
1: Ορίστε.
0: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
1: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε 1000. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο των τεμπών ή την είσοδο του εφετείου, λες και θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης να μπορεί να παίρνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι πότε δυνατό.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο, να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα δεν θα τον πει κανένας τίποτα, δηλαδή μία κατάσταση. Μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω, αλλά...
1: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο κύριε Φουφόπουλε, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
1: Όχι, και πηγαίνει προοδευτικά όσο επιτρέπεται το μικρότερο, δεν επιτρέπεται και το μεγαλύτερο και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός... μιας χαόδους προσπάθειας εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη στο κράτος και την κυβέρνηση, να πολυσυργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίκητο 30 μέρες αναβολή, διακοπή προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτήν την αίθουσα. Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τείχους 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 μέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγόρη, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να γκρεμίζουμε έναν τείχο. Και να βάζουμε τον έναν από πλάγια λοξά και κάθετα.
0: Αναφέρθηκε...
1: Πρωτόγνωρες.
0: Αναφέρθηκε ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
1: Η δίκη αυτή, ενώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη, πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το Μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει, ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές έχει κρυθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί και ο Θεός με τιμών. Πού θα πηγαίνουμε και πού θα δικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
0: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια.
1: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωρηθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, θα γνωρίζεις.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος.
1: Φυσικά, για μένα κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνάνε τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξη κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να είναι κατηγορουμένη. Τώρα τα κατά ψέματα.

0: του εγκλήματος που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
1: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω ακόμα και βλέπω και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς κύριε Φουφόπουλε το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ κάνα τη δήλωση υποστήριξη κατηγορίας του δικού μου, το λέω όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
1: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
0: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλείσει αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
1: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως, δεν σας δέχθηκαν.
0: Τρία αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν, δεν ήταν ανύπαρκτα. Μάρτυρες που προτείναμε δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και πόσες φορές αυτή η αίθουσα θα αλλάξει. Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν, μια κατάδεση από έναν τραυματία των Τεμπών.
0: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί ο μάρτυρας, που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
1: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
0: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
1: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
0: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως, που βάλει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει σε κάποιο μάρτυρα.
1: Ναι.
0: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
1: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν, δεν ήταν ο εντολέας σας.
0: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει σε διαδικασία όπως και άλλοι μάρτυρες προτάθηκαν.
1: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
0: Όχι, δεν κατέθεσε.
1: Γιατί δεν κατέθεσε.
0: Δεν εκλείφει να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλείφει.
1: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει.
0: Φυσικά. Και να εξεταστεί από πραγματογνώμονα.
1: Απίστευτο.
0: Είναι προς στιγμή αυτά.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή αυτό από τις μάρτυρες.
0: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και πτέ αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο έπρεπε να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της υποστηρικής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να κολλήσει δική συνδίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, πολλοί θα ακούμε ότι κολλήσει η αργή τη δίκη. Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
1: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχθηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
0: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
0: Έχουν γίνει σημεία και πέρα, Γρηγόρη.
1: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει. Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω ότι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
0: Αυτό που λες τώρα, ναι. Να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολλησιεργεί τη δίκη.
1: Α, το λένε και αυτό,
0: πόσο
1: ναι.
0: Πόσο πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Πόσο πιο πολύ. Με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει. Η ιδέα συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη, επίοικος και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
1: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείται, που έζησε ενεργά το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε κάνατε μια αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
0: Έτσι όπως το λες γενικά δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κατά την ανάκριση, υποστηρίζουν την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφαν οι μηνύσεις και καταθέσεις.
1: Άρα κι άλλοι.

0: άτοπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
1: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό, ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο Παθών καταθέτει.
0: Και αυτό δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
1: Το εντολέσμα που μπορεί από γιατρό πραγματογνώμονα του δικαστηρίου. Κάνα την ποινική, προδίκα για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το έτοιμο αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν δεν υπήρχαν χημικές ουσίες, διαλύσεις, δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτή. Τι λέω, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος επέζησε, έναν τραυματία, που έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Θέλω να εξεταστεί, πέραν από το πρώτο έγγραφο του νοσοκομείου της Λάρισας που πήγε εκείνη τη στιγμή. Από πραγματογνώμονα διορισμένο το δικαστήριο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.
0: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν και να επιτρέψουν σε έναν αυτόπτη μάρτυρα στο έγκλημα των Τεμπών να καταθέσει.
1: Σωστά.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
1: Και όμως αληθινά, αρκέστηκαν στις μηνύσεις και ό,τι γράφαν τα έγγραφα της πρώτης στιγμής του νοσοκομείου.
0: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και δεν κατέθεσαν, που αυτό δεν προβλέπεται, γιατί σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να πούνε το τι ζήσανε είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι δεν θέλανε την άποψή τους, κύριε.
1: Μιλάω για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία τώρα, για παθόντες.
0: Για παθόντες, βέβαια.
1: Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά. Παθόντες του μιλάω τώρα.
0: Παθόντες αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί κάποιοι δεν κατέθεσαν, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε. Έλα Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Απίστευτα. Άρα βρισκόμαστε, αυτό πήγα να σας πω πριν, σε μια φάση όπου υπάρχει μια δικογραφία που δεν έχει τα βασικά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και τα οποία όπως και να το κάνει, δεν μπορούν να συμπληρωθούν στην παρούσα φάση. Δεν θα έχει κανένα νόημα πρακτικό, θεωρώ εγώ. Και δεν έχουμε σκοπό να πολυσυριζούμε τη δίκη για τέτοιου είδους αιτήματα. Στην πραγματικότητα, να καταλάβει τι έγινε. Τις ιατρικές εξετάσεις της πραγματογνωμοσύνης τις έχουν κάνει. Είμαι εμείς τουλάχιστον, τις έχουμε κάνει από μόνοι μας.
0: Ναι, αλλά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφόπουλο. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης, ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
1: Είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνεργούν και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα πολιτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις τα πολιτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογίζει διευθύνους δημοσίου, ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας. Καταλαβαίνεις τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το δημόσιο υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
0: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό για παράδειγμα το έχουμε ξαναναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
1: Να το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο σου το σώμα να διαπιστωθεί, να αναπηρεί στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες το τι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. ή θα εμένεις, δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά, θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυργήσει η διαδικασία, ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά, βέβαια, και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαβρέτα με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύτητα με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
0: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση, συγγνώμη.
1: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω, για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
0: Σωστά, και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
1: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί, τα οποία και θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
0: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
1: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές. Και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα φόπλακα.
0: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των τεμών. Γι' αυτό, φίλοι μου.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη. Για να παραγραφούν τα πλημελήματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
1: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων απεφάνθη ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστής κατηγορίας. Δεν έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Εξαιρετική αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, ο υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρεία έννοια το δημόσιο που το θυμάται έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο που το θυμάται από την ευρεία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θήτης και θύμα. Και ειδικά σε μια τέτοια υπόθεση που ξεκάθαρα η ευθύνη του δημοσίου έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε και για τη δίκη των τεμπών. Και για παλαιότερα είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές. Και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα, όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων λοιπόν, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Βουφόπουλε?
1: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι, η κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
0: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
1: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει εισπράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησα με εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχες καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία. Μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκυψε το θέμα και το μελέτησε. Και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά άκουσες για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται. Τ' άκουσες για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξεις επιβολής προστίμων και επιστρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς, με επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εναγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστείς ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις και πρόστιμα.
0: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης, με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνεις εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό, το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ, ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
1: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη, αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστατα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε, ζουν με δανεικά. Έχουν διακοπές ρεύματος συνταξιούχους, έχω υποθέσεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο ΔΔΕ την ορίζει, θέλοντας και μη, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Και ποιος μου λέει εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, όπως συζητούσαμε τις προάλλες και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούν και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
1: Και όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1000 ευρώ, μαζί με το διαχειριστικό κόστος όλα μαζί, αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
0: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
1: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού, τον κύριο Τζεβέλα, του εξέδεσε ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά, τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, το ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση ρευματοκλοποίησης, την οποία δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Για αυτό το θέμα, όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Να, δηλαδή, ναι. ακόμα συμβαίνει, κύριε Φουφόπουλε.
1: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση, η οποία συστήνεται ως ιδιωτική και επιβάλλει πρόστιμα στηριζόμενη σε νόμους, βιάζει διακοπές ρεύματος πάλι στηριζόμενη σε νόμους, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιωτική εταιρεία που της επιτρέπει να λειτουργεί ως τι? Ως όργανο επιβολής προστίμων. Που δεν είναι ακριβώς, γιατί κατά την ακρίβεια του λόγου δεν πρόκειται περί πρόστιμου. Πρόκειται περί ποσού απολεστήσεως ενέργειας. Που υπολογίζεται με βάση με ένα τεκμαρτό τρόπο κατανάλωσης, με μέσο όρο όμορων ακινήτων, με διαδικασίες πλήρως αδιαφανείς. Πλήρως. Αυτό το ζήτημα, να ξέρεις, θα έχει συνέχεια δυστυχώς.
0: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει, γιατί...
1: Θα πω ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΔΕ θα είναι τα ύδατα. Εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητα και ύδατα. σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το
0: θέμα. Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα που συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσεις εξελίξεις γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
1: Συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
0: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά που λέμε.
1: Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει, κάτι εξωφρενικά ποσά. Και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο. Μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
1: Θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΔΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΔΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις
0: κιλοβατώσεις. Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι ΔΔΕ δεν πήραξε το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 2014.
0: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε?
1: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
0: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουνε.
1: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
0: Τι θα πρωτοκάνει ο πολίτης, θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
1: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
0: Να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι του ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
1: Φυσικά ακριβώς.
0: Κάνουνε και τι.
1: Ελάχιστο όριο, κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα, αν έχει διακοπή. Για λόγω φυλής.
0: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Φουφόπουλος.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό και ξαναγέμισε λίμνη, εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σαγγελέα και μετά, πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΔΕ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη, πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
0: Άρα μιλάμε για πιθανότητες το ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
1: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
1: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
0: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι. Δηλαδή τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
1: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στον κύριο Σαγκηδέτερο για κάτι δύο ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβεις, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό στον εισαγγελέα του Υπουργού. Πήγα στο Υπουργείο, ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου δεν μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το δείγμα, το συγκεκριμένο και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος, χοντρικά θα σου πω, 5.000 ανθρώπων, επειδή διαμαρτύρονταν.
0: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια?
1: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγχει.
0: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο κάτι.
1: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να παραβιάζονται, ναι, εκεί έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και στις ανακλήσεις των εγγράφων για τις δραματοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
0: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουν έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουν οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, οι πάροχοι ενέργειας, στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
1: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο τους, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά και πήγαν και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και αθώθηκαν.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
1: Από εκεί ξεκινάει πάντα η κάθε νίκη, η κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά. Ξεκινάει από τον κάθε συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές μας.
1: Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι και πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί και από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
0: Πόσα λεφτά δώσανε εννοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα? Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
1: Να δούμε και τελικά αν έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Φουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο μια που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα, θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουνε από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσανε ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα, και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής της Ιντελέξα, που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να αρχιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της αρχιοθέτησης, σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να υιοθετούνται, πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι κεραία, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο, ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη ούτε μία στο εκατομμύριο υποψία ότι κάτι κουκουλώθηκε, κάτι έμεινε πίσω, κάτι εκτοτετήθηκε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πατάμε πάνω σε νομικά τεχνάσματα, σε διαδικασίες που δίνουν την αρμοδιότητα σε κάποιους να αρχιοθετούν ή να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις. Έχω πάρα πολλές φορές και εγώ στραφεί κάτω του δημοσίου για νόμους οι οποίοι μάλιστα αρχιοθετούσαν υποθέσεις στο παρελθόν, αν το θυμάσαι, λόγω ίσονος σημασίας και γενικά για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα όργανα που αρχιοθετούν υποθέσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτή την πρακτική και θεωρώ ότι πρέπει να ανασυρθεί συγκεκριμένη υπόθεση σε όλο το εύρος, διότι αφορά την κεντρική εξουσία.
0: Άμα πάνε να κάνουν. Συγγνώμη, σα διακόπτω.
1: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινόταν, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
1: Δεν μπορώ να σου πω για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιο έχει ήδη κάνει κάποιε έργε και κάποιο δεν έχει κάνει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουνε. Άμα, πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμή.
1: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει, την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάση στιγμή η υπόθεση.
0: Ναι, δηλαδή άμα πάει κάποιο να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό, η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουφόπουλο.
1: Για δε όμω πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά του, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
0: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Μήπως φοβούνται.
1: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση στον καθένα.
0: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Να είναι και πιασμένη μέσω αυτή εδώ πέρα τη παρακολούθηση από κάποιε παράνομε δραστηριότητε από κάτι τέτοιο και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Yeah. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
0: Να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθε ελληνικός λαός και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Η ερώτηση είναι ένας δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά.
0: Ένας που να έχει τη βολιά του καθαρή για να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
1: Θα το στηρίξουμε και όλοι μαζί.
0: Θα το στηρίξουμε όμως, θα το στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπω κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα τον στηρίξω ενεργά.
1: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε για να το στηρίξουμε. Τον πρώτο που θα βγει και θα πει πάμε. Να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
0: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίδηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έκκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά σε εξέλιξη στο Ζαγόρι, Ιωαννίνων και η δασική έκταση στην θέση Αυτιά στη Βοβούσα. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 26, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι μετά από φωτιά που ξέσπασε στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πεθάνει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
0: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
1: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γιώργος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθέρας βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Φυσικά αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίστα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας, και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο chip, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ερπετά να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
0: Ναι, να πούμε κιόλας στο ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να το πούμε.
1: Ήδη εφαρμόζονται,
0: έτσι.
1: Δηλαδή, εδώ, στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δίθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
1: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές, όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες, καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle, που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει, και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα, είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυμένο με τον μονάδο

περάσει το εβδομαδιαίο αποτύπωμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και, η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών. Η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates. Σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στον COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα στη Σανγκάη και στο Πεκίνο, και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνεται η βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σανγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον

0: πολιτών είναι απολύτως αφοσιωμένοι στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους, και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο Τραμπ, πρόσεξε, Trump σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Trump είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 666 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε τους Ολυμπιακούς, τους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες, και πρόσεχε, η Επιτροπή Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση. Και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση. Παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορείς να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφόρων κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στον δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα. Είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμα αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και απολαγόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι, είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλτμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συνέστημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές. Για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα. Πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους στόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείδερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το υποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. τους διώχνουν. Γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή είναι η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό, αλλά εδώ οι δικοί μας, τι να σου πω, οι άσχετοι, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
1: Κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι. Το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά σε εξέλιξη στο Ζαγόριο Ανίνων, η φωτιά και η δασική έκταση στη θέση αυτιά στη Βοβούσα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γέρακα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες ΟΤΑ. Τίθεται σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035, είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι νεκρή εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Συνελήφθη στην Πτολεμαϊδα 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονου. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν θήτης και θύμα καυγάδισαν για προσωπικές διαφορές, με το δράστη να επιτίθεται και να μαχαιρώνει τον 37χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας Μποδοσάκιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνυσε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη, έχουμε φτάσει στις 19 του μηνός Αυγούστου του 2026, βγήκαμε μια μικρή καθυστέρηση, όλα είναι ok, τακτοποιήθηκαν τα πάντα για κάποια θεματάκια που έπρεπε να διορθωθούν, τα διόρθωσε κατευθείαν ο Γιώργος Δαμιανίδης και έτσι λοιπόν είμαστε στον αέρα με Αλέξανδρο Γιαννιόγλου στα πλήκτρα για την εκπομπή, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, σήμερα με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες και όχι μόνο, και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και συνεντεύξεις τύπου και εξελίξεις και μεταγραφικά, τα έχουμε όλα για να τα αναφέρουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θα ξεκινήσει με τα τελευταία νέα, μια σκούπα του ρεπορτάζ στο τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχικά, αλλά επειδή έχουμε και παιχνίδια αύριο και του Όφη έχουμε και του Παναθηναϊκού έχουμε, εκτός από τον ΠΑΟΚ είναι τρία μάτς. Ο Όφη, ο οποίος παίζει play-off με την ΖΣΚΑ Σόφιας, και να πω και το εξής, σε αυτή τη θέση θα ήταν ο ΠΑΟΚ εάν κατακτούσε το κύπελο, δηλαδή υπάρχουν παοξίδες οι οποίοι πραγματικά στεναχωριούνται, όχι για τον Όφη, καλή επιτυχία να έχουν οι άνθρωποι και όλα να πάνε καλά και ευχόμαστε να προκριθεί ο Όφη στους ομίλους. Ο Όφη έτσι κι αλλιώς θα παίξει Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο, δεδομένου ότι ακόμη και αν αποκλειστεί από τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας παίζει σε League Phase του Conference. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσουν τις ομάδες με τις οποίες έχουν μπροστά τους για να περάσουν. Ο ΠΑΟΚ έχει την Μπραν αύριο 9 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός έχει την Χράντετς Κράλοβε. Δεν είναι ομαδάρες, και μιλάω τώρα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, δεν είναι ομαδάρες. Συγγνώμη λίγο να πω και το εξής, γιατί το αμίλησα. Όφη, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, παίζει σε ομίλους του Europa League. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο για τον Όφη μετά να προκριθεί. Ενδεχομένως έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι οι ελληνικές ομάδες, εάν δεν έχεις τη δυναμική των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, δηλαδή του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι δύσκολο να περάσεις σε League Phase του Europa League και να διακριθείς. Το λέω αυτό για τους ανθρώπους του Όφη, που δεν μειώνω την προσπάθεια κανένας, αλλά οι ομάδες είναι πολύ καλύτερες στο Europa League από τις ομάδες στο Conference. Γι' αυτό και υπάρχουν ελπίδες στον ΠΑΟΚ, αν περάσει σε ομίλους του Conference League, κάτι που εύχονται όλοι, να κάνει μια καλή πορεία στο Conference League και να είναι φυσικά πολύ καλύτερη από την περσινή που έκανε στο Europa. Όλα αυτά όμως είναι θεωρητικά, γιατί η ουσία είναι μία, πρέπει να κερδίσεις αύριο την Μπραν, εάν λέγεσαι ΠΑΟΚ, πρέπει να κερδίσεις αύριο την Κράλοβε, αν λέγεσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσεις αύριο την ΤΣΣΚΑ, αν λέγεσαι Όφη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία κατά τη διάρκεια των αυριανών αγώνων. Αύριο Πέμπτη, πολλά παιχνίδια, πλήρης αγωνιστική δράση και σήμερα βεβαίως υπάρχει δράση και χτες υπήρχε. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ξεκινάμε λίγο με θεματάκια που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα στα φρέσκα κουλούρια. Υπάρχει μια ανακοίνωση την οποία έβγαλαν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Αυτοί που έπαιξαν όπως ο Κωνσταντέλια στην ομάδα, όπως ο Κούδας, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που περάσαν τον ΠΑΟΚ. Και λένε οι βετεράνοι κάτι σωστό, το οποίο για ακούστε το λίγο. Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα και την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και λίγο μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια, με γνώμονα πάντα το καλό της αγαπημένης μας ομάδας και την ενότητα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν οι βετεράνοι και λένε. Γαλουχήθηκε μέσα στον ΠΑΟΚ. Πήρε μεταγραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ, μα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πια παίχτες από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να δημιουργεί παίχτες που τους θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ευχόμαστε στο Γιάννη καλή επιτυχία στην καινούργια του ομάδα και το ξέρει ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε να στηρίξουμε την ομάδα, τον καινούργιο προπονητή, τους παίχτες μας, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν είμαστε αγνώμονες, λένε οι βετεράνοι. Δεν ξεχνάμε ότι σήμερα

βετεράνους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά πριν από λίγο. Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή και τις τηλεοπτικές εκπομπές που κάνω, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτό το είπα από χτες εγώ, το μήνυμα, ότι στο, μέσα στο γήπεδο, ίσως πολλοί να το ξεχνάνε, κάποιοι που είναι λίγο πιο θερμόαιμοι, να έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα, πάμε να τους κράξουμε από τον Κωνσταντέλια και λοιπά, το ένα το άλλο. Οκ, ρε παιδιά, για τον Κωνσταντέλια μπορεί να υπάρχει αυτή η πίκρα, πραγματικά υπάρχει πίκρα, άμα κάτσεις λίγο και το σκεφτείς και βάλεις το μυαλό σου λίγο να λειτουργήσει, οι αντιπαοξίδες όλοι πανηγυρίζουν με αυτές τις αντιδράσεις. Οι αντιπαοξίδες όλοι πανηγυρίζουν και για την πόλη του Κωνσταντέλια βεβαίως. Τον είναι σίγουρο, 100%. Το θέμα είναι ότι οι αντιπαοξίδες θέλουν ο ΠΑΟΚ να διαλυθεί. Είναι κανένας που το αμφισβητεί αυτό? Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει ο παδός του ΠΑΟΚ, ο φύλαθρος του ΠΑΟΚ? Να πάει αύριο στο γήπεδο και να συμπαρασταθεί στα παιδιά αυτά που θα μπουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, θα φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα πάνε να κερδίσουν την Μπραν για να διεκδικήσουν την πρόκριση μέσα στην Νορβηγία στη ρεβάνς. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας παοξής υγιός σκεπτόμενος που να μην λέει αυτό το οποίο λέω εγώ τώρα. Δημοσιογραφικά μιλάω, μιλάω με βάση την εμπειρία, αλλά μιλάω και με βάση αυτά που έχω ζήσει τόσα χρόνια. Εάν αύριο πάτε στο γήπεδο, όσοι πάτε, για να βρίσετε, να φωνάξετε, να ξεσκίσετε, να κάνει καμιά λάθος πάσα ο Σανταμαρία ή ο Ζαφύρης και να ακούσει εκείνο το ου από την κερκίδα, μην πάτε στο γήπεδο. Καθίστε σπίτι σας. Αφήστε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει αύριο, να περάσει στην επόμενη φάση στη League Phase του Conference League, να ερεμήσουν τα πάντα για να παίξει η Ευρώπη και ας χάσει ο Σαββίδης 10 εκατομμύρια, γιατί 10 εκατομμύρια θα χάσει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης πήρε 26 εκατομμύρια και άλλα 4 σίγουρα, 30 και 2, 32, τα 2 τα τελευταία δεν είναι σίγουρα 100%, γιατί πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις να βγει ας πούμε η Dortmund πρωτοδεύτερη, να κάνει κάποια συγκεκριμένες επιτυχίες στην Ευρώπη κλπ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από τον Κωνσταντέλια. Αλλά τα 30 τα έχει σίγουρα, τα 30. Και 32 μπορεί να τα διεκδικήσει να τα πάρει. Πρωτοδεύτερη θα βγει Ντόρτμουντ, αποκλείται να πάει τρίτο-τέταρτη. Κανείς δεν ξέρει όμως τι μπορεί να γίνει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τα 30 που θα πάρει, Με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, εφόσον όλα πάνε καλά στο League Phase του Conference, χάνει 10 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια, δεν χάνει 10, χάνει 7. 18 εκατομμύρια πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι για το Europa League, 11 εκατομμύρια πήρε ο Παναθηναϊκός για το Conference. Άρα τι περιμένετε από εκεί πέρα? Η ΑΕΚ, με συγχωρείτε κύριε Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ για το Conference, τι περιμένετε από εκεί πέρα? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να τα βάλουν κάτω οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, να καταλάβουν ότι όλοι, ότι η ομάδα πλέον από εδώ και πέρα, το να κράξετε είτε μέσω ανακοινώσεων είτε μέσω συνθημάτων κλπ, αυτό δεν σου το απαγορεύει κανείς να το κάνετε, εφόσον το αισθάνεστε ότι πρέπει να το κάνετε, αλλά όχι στη διάρκεια του αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να παίζει μόνο ΠΑΟΚ. Μιλάω πολύ normal και μιλάω όπως πρέπει να γίνει. Νομίζω οι υγιώς σκεπτόμενοι με καταλαβαίνουν. Στη διάρκεια του αγώνα παίζουν αυτοί οι 11 που φοράνε τα ασπρόμαυρα και οι άλλοι 11 που θα φοράνε τα μπλε της Μπραν. Και αυτούς πρέπει να τους κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Πέρσι παίξανε στο Europa League 1-1, ισοπαλία στην Τούμπα. Δεν μπορεί να έρθει αυτό το αποτέλεσμα πάλι. Θα είναι τραγικό να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Το τραγικότερο όλων θα είναι αυτό, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη League Phase του Conference, άρα να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και πάμε λίγο στα μεταγραφικά, όπου μετά την μεταγραφή του NDIA, οι πληροφορίες, και μάλιστα οι πληροφορίες είναι και από το οικογενειακό περιβάλλον του Κουλούρη, είναι ότι ο Κουλούρης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ο Ευθύμης Κουλούρης, και φυσιολογικά μπορεί και αύριο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα αναμένεται να αποσταλεί το καινούριο συμβόλαιο, γιατί μένει ελεύθερος από την ομάδα του. Να αποσταλεί το καινούριο συμβόλαιο για να μπει στην λίστα της UEFA και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Αυτά λένε οι τελευταίες δικές μας πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα διαψευστούμε. Μεταφέρουμε πληροφορίες τις οποίες μάθαμε από την πλευρά, έτσι, τη φιλική παύλα οικογενειακή του Κουλούρη. Ο Κουλούρης έχει μεγάλη επιθυμία για καψούρα να ξαναπαίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη το επιθυμία. Σαν τρίτος φόρ, σαν δεύτερος, ακόμη και σαν πρώτος. Να σας πω ότι πέρσι έπαιξε στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί βέβαια μεταξύ μας δεν

παίζεται με αλφαγιώτα ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, αλλά παρόλα αυτά έβαλε 23 γκολ με τη φανέλα της Αλούλα, έτσι λέγεται η ομάδα. Έχει πάρει και κάνα 4 εκατομμύρια, από εκεί 4-5 εκατομμύρια που θα τους πήρε. Καλά έκανε, ευθύμη γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Και επιστρέφει στην Ελλάδα για να, αφού έχει κάνει και στην Πολωνία καταπληκτικές χρονιές ο Κουλούρης, θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να τελειώσει και την καριέρα του στο δικέφαλο του Βορρά. Μέχρι σήμερα 9 και 4 το βράδυ μπορεί να σταλούν τα χαρτιά όλα για να δηλωθεί ο Κουλούρης στη λίστα της UEFA.

αριστερά, αντί του Μπάμπα και του Γκόμες, και εκεί είναι ένα ερωτηματικό ποιος θα παίξει. Στα στόπερ δεν υπάρχει ερωτηματικό, γιατί είναι ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Δεξιά είναι ο Κένι, δεν υπάρχει κι άλλος. Άρα λοιπόν, ένα δεκάρι σίγουρα θέλει ο ΠΑΟΚ.

0: ακριβώς θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή την όλη ιστορία, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως, επειδή να σας πω, παιδιά, ότι μπορεί πολύ να μας ακούτε από το ίντερνετ και να δημιουργούνται κάποια θεματάκια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη στιγμή για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι δικό μας 100%. Εμείς όμως μάλλον οι τεχνικοί μας προσπαθούν αυτή τη στιγμή να το αποκαταστήσουν. Έγινε μια πρώτη αποκατάσταση πριν αρχίσει η εκπομπή, δεύτερη γίνεται τώρα προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα τώρα είναι έτοιμα, από ό,τι με ειδοποιούν, ότι όλα είναι μια χαρά και μπορείτε να μας ακούτε και στο ίντερνετ και μέσω της αναμετάδοσης που γίνεται στο ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, σε όσους βρίσκονται στη Χαλκιδική μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ράδιο Χαλκιδική 98 και 8. Εκεί θα γυρνάτε, όταν πηγαίνετε για Χαλκιδική 98 και 8 ακούγεται ο Focus FM. Αυτή είναι η πληροφορία που μας δώσαν οι τεχνικοί μας πριν από λίγο, άρα προχωράει κανονικά. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν για τη συνέντευξη τύπου του Λύση και του Σανταμαρία, την απάντηση για τον Κωνσταντέλια, αλλά θα τα ακούσετε λίγο αργότερα όλα. Τα έχουμε έτοιμα για να προσφέρουμε ρεπορτάζ και συνέντευξη στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Όπως σε λίγο θα ακούσετε και μια συνέντευξη, μια επικοινωνία και συνέντευξη που είχαμε με τον Ντίνο Καραμητρούση, τον συνάδελφο, ο οποίος κάνει μια πλήρη ανάλυση της όλης κατάστασης στον ΠΑΟΚ. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα έχω μια άσχημη είδηση. Δεν είναι μόνο για τους φίλους του Ηρακλή αυτή η άσχημη είδηση, είναι και για μένα, σαν σχέση φιλίας με ένα παλικάρι, πολύ δυνατό χαρακτήρα, προσωπικότητα, το Θεόφιλο τον Πατέλη, ο Πατέλης ο Θεόφιλος, φίλαθλος του Ηρακλή, νομικός, δικηγόρος, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς οπαδούς του Ηρακλή και όχι μόνο, με τα νομικά του, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά προβλήματα υγείας τελευταία, τη γλέντισε τη ζωή στο τέλος, κατάλαβε ότι τελείωνε και έκανε ό,τι γούσταρε, έστω για 6 μήνες, 7-8 μήνες, μπράβο. Για αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα και θυμούνται τον Θεόφιλο τον Πατέλη, γιατί έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση, η μαύρη αυτή η είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος ο Πατέλης. Φίλα, είναι θρήνος για την οικογένεια του Ηρακλή, πραγματικά είναι μεγάλη στεναχώρια, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του, και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Δεν έχω μάθει ακόμη πότε θα γίνει κηδεία. Πιστεύω ότι αν το μάθω στη διάρκεια της εκπομπής θα ενημερώσω τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα παλικάρι, ένα γνήσιο παλικάρι ο Θεόφιλος, Ηρακλειδέας άρρωστος, άρρωστος Ηρακλειδέας πραγματικά. Είχε τον Ηρακλή πολύ ψηλά και έμαθε πριν από ένα χρόνο περίπου ότι έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν μπόρεσε να νικήσει την επάρατη νόσο και δυστυχώς τα πράγματα, γι' αυτό σας λέω, η ζωή είναι τόσο μικρή που πρέπει τη ζωή να την περνάς όπως γουστάρεις. Πώς γουστάρεις να περάσεις τη ζωή έτσι και να μην σκοτώνεσαι με τον απέναντι, να μην βγάζεις κόμπλεξ, να μην βγάζεις διάφορα, ας πούμε, ψέματα, να μην λες ψέματα, να μην προσπαθείς να μην είσαι κακός άνθρωπος. Να είσαι καλός άνθρωπος, ό,τι μπορείς και ό,τι κάνεις σύμφωνα με τις δικές σου δυνατότητες. Να μην ζηλεύεις τον άλλον απέναντι. Η ζήλια είναι κακό πράγμα. Η ζωή είναι μικρή λοιπόν. Ο Θεόφιλος ήταν νέος, νεότατος σε ηλικία. Έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, σήμερα. Τα συλληπιτήριά μου και σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και θα πάω λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος Άρης προχωράει τις διαδικασίες για τον ερχομό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας και μπορεί να ξαναγίνει ο ηγέτης της ομάδας, και μιλάω για τον Μανού Γκαρθία. Έρχεται το Σάββατο ο Μανού Γκαρθία, οριστικά και αμετάκλητα. Έρχεται το Σάββατο για να ενταχθεί στον Άρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Μανού Γκαρθία, και βεβαίως να προχωρήσει ο Άρης και σε κάποιες άλλες μεταγραφές. Για Άρη, για Ηρακλή και βεβαίως ρεπορταζιακά και για ΠΑΟΚ θα επιστρέψω σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακούσετε τώρα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Με βάση αυτά, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Με βάση αυτά που σας είπα πριν από λίγο, ξέχασα να αναφέρω και κάτι ακόμη, γιατί από το πρωί γίνεται έτσι μια διαδικασία με διάφορες ειδήσεις που βγαίνουν περί Κωνσταντέλια, περί τι δήλωση έκανε, αν έκανε δήλωση, πέρ του Σαββίδη, πέρ δεν έκανε δήλωση, έκανε, δεν έκανε, έκανε μια δήλωση που δεν άρεσε κλπ. Παιδιά, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να ακούσω ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ περιμένω, δημοσιογραφικά πάντα μιλάω, δήλωση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη σχετικά με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ και κυρίως προς τους οπαδούς του Δικεφάλου, αυτούς τους 18-20 χιλιάδες που αγόρασαν εισιτήριο διαρκείας, και θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός για τουλάχιστον για αυτούς και όχι για το 1 εκατομμύριο οπαδούς του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν θα πρέπει για αυτούς τουλάχιστον να υπάρξει μια ανακοίνωση και να μάθουν και οι υπόλοιποι τι γίνεται, και δήλωση και του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί τελικά έφυγε και ποια ήταν η απόφαση, γιατί ήταν η απόφαση του αυτή κλπ. Τώρα, εάν πήγε και δεν πήγε, βέβαια, επειδή βάζουν, χωρίς να υπερασπιστώ κανέναν εγώ, βάζουν το κουβεντίδι ότι έκανε κάποιες διαδικασίες εκεί και του γράφουν κάτι για φουσκωτούς κλπ. Παιδιά, όπα όπα, γιατί από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ένας έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο και είναι ο Κουβεντίδης. Άστο τώρα. Τι να λέμε τώρα, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει μάθει αλλιώς. Μεγάλωσε Γερμανία, γεννήθηκε, μεγάλωσε, ήταν αλλιώς εκεί η νοοτροπία. Και όταν λέω μεγαλικά και πιάνω, εννοώ μεγάλωσε σε άλλο επίπεδο. Από ότι να ήταν κανένας άλλος από τους άλλους που κυκλοφοράνε κλπ. Κάτι μαγκιόρ, κάτι μάγκες, κάτι να είχαμε να λέγαμε μάγκες. Να μην πω την έκφραση τι μάγκες πιανού μέρους του οπισθίου συστήματος του σώματός μας. Αυτοί μπορεί να το κάνανε. Αυτός αποκλείεται. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει να χωρίσει κάτι πλέον με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ τον πούλησε τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας με το μάνατζερ του έκαναν όλες τις διαδικασίες για να έρθει αυτή η πρόταση στο Δικέφαλο του Βορρά, και ήρθε η πρόταση. Γιατί δεν κάθεται να τα πει ο Σαββίδης αυτά όλα. Αυτά όλα πρέπει να τα πείτε, να πείτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί αν δεν τα πείτε, θα βγαίνουν συνέχεια διάφορα εναντίον σας. Δηλαδή, μιλάμε ότι και σε αυτή την περίπτωση πάλι λάθος είστε. Όπως ήσασταν λάθος διαχειριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί κάνατε κακή διαχείριση της μεταγραφής Κωνσταντέλια, έτσι και τώρα είστε λάθος. Επικοινωνιακά δηλαδή, πρέπει να πάρετε μαθήματα. Πείτε στον κόσμο, ρε, τι γίνεται στα ίσια, ευθέως. Δεν θα σας πει κανένας κάτι, δηλαδή εξηγήστε τον κόσμο. Όχι σε αυτά τα τρολάκια του διαδικτύου που βγαίνουν με ψεύτικα ονόματα. Που δεν έχουν τα guts να πούνε ποιοι είναι. Όχι αυτούς, αυτούς ούτε καν να τους υπολογίζετε. Ούτε καν να τους υπολογίζετε. Όποιοι τους υπολογίζουν είναι βλάκες για μένα προσωπικά. Βγαίνει ένας, γράφει ότι να είναι ανώνυμα. Ανώνυμα, γράφει εκεί ο ανώνυμα. Μπορεί να γράφει ό,τι θέλει ανώνυμα, σωστά. Άμα τον πας δικαστικός και πας και τον καταγγείλεις, σε 20 λεπτά θα το βρούνε. 20 λεπτά δεν θέλουν παραπάνω. Άμα πας στην αντιτρομοκρατική και τους καταγγείλεις ή στο οργανωμένο έγκλημα, 20 λεπτά θέλουν. Μπαμ μπαμ, σε βρίσκουν σε δευτερόλεπτα. Να δεις μετά πώς αυτοί κάτι γίνονται κότες, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε. Αλλά δεν ασχολείται ο κόσμος. Δηλαδή λέει, εντάξει, έγραψε αυτός αυτό, έγραψε ο άλλος με το ψευδόνυμο Ασβέστης, έγραψε ο άλλος με το ψευδόνυμο Ξασβέστης, ξέρω κλπ. Τι γράφει ο καθένας, ξέρετε τι έχει από πίσω αυτός. Ξέρετε από πίσω τι είναι, ποιοι είναι και ποιοι τον βάζουν να τα γράψει, ή ποιοι έχουν ένα ψευδόνυμο και μπορεί να είναι επώνυμοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παράγοντες, είτε φίλαθλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζετε τι γίνεται. Αν υπογράφεις με το όνομά σου, ονοματεπώνυμο κανονικά υπαρκτό και λέγεσαι τάδε τάδε, μπράβο ρε μάγκα, πες την άποψή σου, παραδέχομαι, αυτό μετράει. Όχι αυτό το ανώνυμο κλπ. Βγαίνει ένας ανώνυμος και λέει, έστειλε ο Κουβεντίδης, πήγε ο Κουβεντίδης με κάτι μπράβους έξω από το σπίτι του Κωνσταντέλια, έσπασε τις πόρτες και κάτι καραγκιουζλίκια, κάτι. Και κάθονται κόσμος και τα πιστεύει αυτά. Πραγματικά. Και αυτό που είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι ένα δημοσιογράφο, όχι ο ΠΑΟΚ, που έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο,
τον Κουβεντίδη. Το είπα ότι με το γεγονός ότι ο Κουβεντίδης μεγάλο στο εξωτερικό έχει άλλη νοοτροπία, δεν έχει καμία σχέση με τα εδώ, είναι άλλου είδους άνθρωπος, εντελώς διαφορετικός.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε ok, προχωράμε κανονικά. Ζητώ συγγνώμη για κάποια θεματάκια που μπορεί να προκύπτουν σήμερα και στο ίντερνετ, μπορεί να προκύπτουν σήμερα και γενικότερα στην λειτουργία. Τα διορθώνουμε, είμαστε σε επάλξεις. Κάποια στιγμή όλα θα είναι μια χαρά, θα αποκατασταθούν και θα είμαστε ok. Και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο και για άλλα πράγματα τα οποία έχουμε, και για τον Άρη έχουμε να πούμε και για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε. Για τον Ηρακλή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 3 μεταγραφές, δεδομένου και μάλιστα αμυντικών παιχτών και ένα δεκάρι οπωσδήποτε, γιατί ο Ηρακλής με αυτή την ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και με αυτή την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής, ο κύριος Ματζάρη, επίσης δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πρέπει να αλλάξει το 3-4-3, δεν μπορεί να παίξει 3-4-3, δεν μπορεί να παίξει 3-4-3 καμιά ελληνική ομάδα, δεν έχει τους παίκτες για να παίξει 3-4-3 καμιά ελληνική ομάδα, και σε αυτή την περίπτωση η ομάδα του Ηρακλή πρέπει να πάρει οπωσδήποτε 3 ποδοσφαιριστές και ένας να είναι χαφ, οι 2 να είναι αμυντικοί και ένας να είναι χαφ. Γιατί κατά τα άλλα είναι βρώμα η δουλειά. Σας το λέω, ο Ματζάρη είναι στον κόσμο του. Εσείς τώρα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Κάποιοι να λένε, έλα μωρέ, άσε τον Ηρακλή, ασχολούσουμε κάτι άλλο. Καλά, όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, μετά θα με θυμηθείτε εμένα όλοι. Εγώ την είδα την ομάδα του Ηρακλή. Δεν είναι ομάδα η οποία θα μείνει στην κατηγορία. Το λέω ομά ψυχρά. Αν παίξει έτσι, με 3 αμυντικούς πίσω, με τους παίχτες να έχουν μια απόσταση από το Κορδελιό μέχρι την Καλαμαριά, με τους μπακ να τρακέρουν τα κεφάλια τους και να μην υπάρχει ένα δεκάρι να πάρει την μπάλα, να ψάχνουν να βρουν κάποιον στο κέντρο και να μην υπάρχει, ο Ηρακλής δεν θα κάνει ούτε μία νίκη. Μόνο ο κόσμος αν κερδίσει κανένα μάτς εδώ μέσα. Μόνο ο κόσμος αν κερδίσει κανένα μάτς, 0-0 εδώ μέσα. Σας το λέω, ο μα ψυχρά, να το πάρει αλλιώς ο προπονητής. Αν δεν το πάρει αλλιώς ο προπονητής, θα είναι βρώμα η δουλειά. Και λέω από αυτό το οποίο είδα, έτσι, είδα και τα φιλικά παιχνίδια. Στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία ήταν με ομάδες τις ιταλικές κλπ, έπαιξε όπως παίζουν και οι άλλοι, και άλλοι με 3 παίζανε πίσω κάποιες ομάδες και ήταν διαφορετικά. Εδώ δεν έκανε παιχνίδια. Να πεις ότι έκανε 2-3 παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα να πάρει λίγο το κολλάι, να κάνει τις αλλαγές του. Γύρισε από την Ιταλία, όπου έκατσε εκεί ένα μήνα, πόσο έκατσε, και γύρισε εδώ και δεν έκανε ούτε ένα μάτς, ούτε ένα φιλικό. Και πήγε να παίξει κατευθείαν κύπελο. Και έφαγε την κατραπακιά. 0-6 έπρεπε να ήταν. Και έγινε ένα 3. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά αυτά δεν τα βλέπετε. Πρέπει εγώ να τα πω. Τα είπα. 3 μεταγραφές, πάει ο Γιαννόπουλος να του μιλήσει ο τεχνικός διευθυντής και λέει, δεν μπορώ, ο αθλητικός διευθυντής, και λέει δεν μπορώ τώρα, όταν εγώ κρίνω ότι πρέπει να μιλήσω μαζί σου, θα μιλήσω. Γιατί ήθελε Ιταλό εκεί, γιατί ήθελε να φέρει Ιταλούς παίχτες με μάνατζερ Ιταλούς. Τι είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτά ρε. Εγώ τα λέω τώρα που δεν έχει αρχίσει τίποτα. Και τα λέω, δεν κολώνω να τα πω. Τα λέω γιατί θέλω ο Ηρακλής να παραμείνει στην Super League 1 επί 180 χρόνια από τώρα. Όχι να έχει προβλήματα. Πρέπει να το πάρει αλλιώς ο κύριος Ματζάρη. Πάρ' το αλλιώς, coach. Πάρ' το αλλιώς, mister. Αλλιώς. Δεν μπορεί να πας έτσι. Έτσι άμα θα πας, η κατραπακιά είναι μία πίσω από την άλλη. Και επίσης να πάω και στον Άρη, όπου εκεί περιμένουν το Μάνου Γκαρθία το Σάββατο. Περιμένουν το Μάνου Γκαρθία για να αλλάξει όλο το σκηνικό. Ο Άρης, ο οποίος προχώρησε σε 2 μεταγραφές, ανακοινώθηκε χθες, και τρίτη μεταγραφή. Χάλασε η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, αλλά θα πάρει άλλον, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή, το βάζει σε μια σειρά ο Καρυπίδης το θέμα, για να παρουσιαστεί η ομάδα του, όχι στην πρώτη αγωνιστική, που παίζει στο γήπεδο της Τρίπολης με την Καλαμάτα, αλλά μετά να παρουσιαστεί υπερπλήρης, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Για το Μακούν, που έκλεισε την πόρτα στον Άρη, εντάξει, και τι έγινε, ας πάει σε κάποια άλλη ομάδα, υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορεί να... να τα δούμε όλα αυτά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα για να διορθωθούν και κάποια πραγματάκια. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 και θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να μιλήσουμε ακόμη, γιατί με το που θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα έχουμε μια συνέντευξη με τον Τίνο Καραμητρούς, ο οποίος κάνει μια πλήρη ανάλυση των όσων έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, με την Μπραν και όλα τα σχετικά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να το σχολιάσουμε. Μόνο να πω κάτι για τον Άρη πριν κλείσω, ότι
Ο Ντιόπ, ένας παίκτης που τον έκλεισαν ο Σέντερφορ, πάει δανεικός είτε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς είτε στο Πανσεραϊκό, ο οποίος πήρε, ο Πανσεραϊκός πήρε και το Στάικο. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα υπάρχουν και αγώνες κυπέλου, 5 παιχνίδια γίνονται σήμερα για το κύπελο Ελλάδας. Μην ξεχνάτε, στις 5 ώρα τώρα αρχίζει το παιχνίδι Νίκη Βόλου Πανιώνιος, επίσης στη Χρυσούπολη Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος Κηφισιά, 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας στην Αθήνα, χωρίς θεατές, Καλαμάτα Πανετολικός, και 7 η ώρα σήμερα Πανσεραϊκός Πανθραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Αυτά είναι τα παιχνίδια. 5 ώρα τα πρώτα μάτια, σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι και το Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Χρυσούπολη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6.

το ποσό του 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Εύρος, Μαγνησία, Βιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Αττική μεταξύ των περιοχών που απεικονίζει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται το...

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.